Δηλαδή να σου πει και η κοτσίμα θα σε βίνει. Για μένα, νούκο που φάμε σε σερβάνα, σε καπουλιέ, σε μοτζίκι και την ώρα σαν. Το μενό σαν μου κορτά που καταλήγει στη φω, πασά γολουγά, πασά προβλέπει σοσιάλ και νόμι που μου φωνεί και πασά ρουκ, πασά ρουκ, πασά ραγκούλ. Και ουσί το πανκεξό και τα πατή μου φωνεί σε σερβά, πασί μου.